Μαγείρεμα έτσι. Μωρό μου ήθελε να ρίκανα. Μωρό μου ήθελε να ρίκανα. Μα του παχά. Μου χιγκεού μου εγκούνο. Λάει συνσάντιο κοτσί. Ρίκανα ώρο νίγη με είκα. Χιγκόιον γιο. Ιδόν τέφα μπάρι. Κιού είχε να γιώ τόνο. Κιού να γιώ τόνο. Νάνο γιουγραμπι βίρι μόταφι. Μα μου τόνο κοουλίο χαμοντάτο ήμουε. Ο είναι... Ouri hamu ndato imwe, hamu mbali o imwe, o ine ouri di, o muvi onda to hamu umwe. Ouri hamu ndato imwe, hamu mbali o imwe, o ine ouri di, o muvi onda to hamu umwe, mamu paha fret. Inga maja, maju dhano maja, mamu dhempurugisi wa mbongaro yowanene poskole ya cheche kwa yokehi, mokonyota, mbongaro hiri komu hukori javari. Ndino kuja no? Ricondinanti. Pumrong nambari, orwedo poskole, oenu mama hongero mitrim binge churu, chothikore, keyo muha mitho jirata, chothikore kaire komureko. Komurunga mutono, komuha mithenguri boliro hambondatu oimwe, ombali hambo umwe, oine hambombali, o hambondatu, oine hambondatu, poliro hambondatu oimwe, ondatu oimwe, ondatu ondano, o hambo umwe, o muvio. Gaje maji isiro umbonga royo kere kaya Afrika mepukira njima ihama o mawonyanda mayondu jere tatunga nduku yane osonda